Μα η πρέκο σου μαντία στο μπρεγκάρο μπρε να οτράτε την έσκο νέστο ο σου μαντία. Κάκ με πάλε, ναι και πούντου υπάλε, αλλά ναι και πούντου η σουμαντία. Ναι και πούντου νέστο μπρεκό, μπούκουλι ρούνικα, βέτσοτσα, κόσμαια. Са сваке планине по една. Једна са Космаја, једна са Рудника, једна са Букуље, може и са Венчаца, мада он већ се раскопо, па и није баш пожељен. Може Авара да дађу пит.

0: μου, γιατί το.
1: Δεν είμαι και πλάουσα, αλλά я хочу да чуем сад еще одну лепу песницу. Каже, знал ти човек да си разведена?